ελεύθερη και άντια σαν την εποχή. Μου πλέσε αγούλα λακίνησε. Πρέπει να μου κάνω κονέλια. Πρέπει να μην ρωτάω, σε μέση να πάρω εγώ σου μας. Πριν, Σάββατο, χαρί, μπουν, μαγού, χαρί. Πριν.